0: Καθημερινά τα hit μουσικά.
1: You know I got it, baby. What do you want? You know

0: Κατρέφεμ. Στο Τσιαλού 4.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Cat.

0: say it.
1: Το ΒΑΕ Κάτρε FM.
2: Hi Bulgaria, this is Clayty and you're listening to my new single από το

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Στο πρέμε να το έχει μουσικά. Κάτρα FM.
2: This is
0: Κάτρα FM. Mixed Vibes. 10.